0: Είσαι Αστράλ! Αστράλ, ακάτα κάτι Αστράλ.
1: Açaí FM.
2: A rádio faz égua de ouvir.